θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και τις

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι.

κάνει τίποτα. Τίποτα καιρό τώρα πάει που σβήνει η αγάπη. Ό,τι θέλεις με κάνεις, με βάζεις στην άκρη. Αντιδράση ψάχνω με κάτω κεφάλι.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά

0: τότε βρήκε πολύ.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4.

Αδειάζουν οι λέξεις, γεμίζουν οι σκέψεις και βγαίνει στο δρόμο στιγμούλες να κλέψεις. Μη φεύγεις να φύγω, μη παίρνεις να πάρω. Καπνός η ψυχή μου σε μαύρο φουγάρο. Κυλάν τα ποτάμια, σε δάκρυα μετράνε. Μα δύναμη δώσ' μου να έχω να πάμε. Να πάμε σε άλλη αγάπη και αλήθεια. Μη μείνεις, θα μείνω.

δένουν τα χέρια, τα στόματα μοιάζουν με δύο φεγγάρια.

στον καθρέφτη και σε κοιτάει και σου γελάει και σου μιλά. Μα με τα δάχτυλα τον σπάω αυτόν τον ψεύτη. Σ' αυτό το έργο ρόλο δεν θα έχω πια.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες, μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

0: ζωή μου είναι δρόμος που περνάνε οι φευγάτοι. Μόλις βρούνε το φεγγάρι, το μοιράζονται.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100.

tu sei bello come io che sono bello, vai vai vai. Santo Crassi.

Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 8.

Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με βρίσκομαι, χάνομαι, απελπίζομαι, επιζώ κι όταν δεν έχω τι να κάνω σε θυμάμαι. Σφίγγω τα δόχια, παριστάνω το χαζό, κάνω ευκαιρίες

0: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
1: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
0: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
1: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
0: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.

τους νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Ρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 59 89 363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πάλι εδώ Κυριακή, πάλι 7:30, αγκαλιά του γκρεμού, γιατί ανήκεις αλλού. Πάλι εδώ στα κρυφά θα πεθαίνει η καρδιά, ένα ψέμα να πεις και να 'ρθεις να με βρεις.

0: όσες πεις Κυριακές.
1: Ξανά ήρθες μια νύχτα κρύα με του καπνού και του τζιν την άγρια τη μυρωδιά. Σου είπα παίρνα μ' αγωνία, με φοβοκλείδωσα την πόρτα και την καρδιά. Το αγοριστικό πρόσωπό σου φαγωμένο από το χρόνο, πρίγκιπα μου. Κάθε απόρριψη, κάθε ήττα του ανδρισμού

μετά. Κι όλη την πίκρα που έχει το παρόν την καταπίνω όπως φτιάχνω τα φαγητά. Το κορίτσι που είμαι ακόμα λίγο λίγο έχει γεράσει στη σιωπή του. Τις φορές

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λούτρα Ήδηψου, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

κόκκινα σεντόνια. Ένας Γενάρης ρίχνει τα ζάρια σκεφτικός. Πρώτη αγκάλια, λες και με ξέρεις χρόνια.

και λέξεις ιδρωμένες. Ένας καθρέφτης σε σκεπάζει τη ρογμή. Άσε το φως, παλάμες ενωμένες, και μη φοβάσαι.

σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 5989 363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97.
3: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263 00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

Έτσι κι αλλιώς σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με, με τη δουλειά και με τα ζόρια σε ξεχνώ. Μα είδα το θαύμα και όσο ζω θα το θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα στο Ράδιο Εστιαία είναι 10 και 5.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο το χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
0: Husqvarna,
3: Bosch,
0: DeWalt,
3: Carhartt,
0: Makita,
3: Gardena,
0: Stanley,
3: McCulloch,
0: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινές.

γυάλινος θόλος, με τη λίγη σαν δέρμα και συντρίμα.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη. Κι η καρδιά σου θα νιώσει

0: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
1: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
0: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
1: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
0: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.

δάκρυ του γκρεμού. Ελπίζω να είναι για τη θέα. Μην ψάχνεις να αλλάξεις τους καιρούς. Να ελπίζεις πάντα και στα νέα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30. Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονές μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.
5: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
6: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
5: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
6: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
5: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
6: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
5: Φιάλες υγραερίου.
6: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
5: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
6: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
5: και 697-59-89-363.
6: Καρατσόλιας Γουτ.

Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, πόδια μας γυμνά. Τα σβήνουνε τα κύματα, τα φτιάχνουμε ξανά.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
1: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
0: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
1: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
0: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
2: Γεννήθηκα σε φορτηγό, στο πιο βαθύ ωκεανό, άλλος εκτός από το βοριά.

0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

τις νύχτες σ' έναν ούριζα και χτίζα το όνειρό σου. Κι εγώ ονειρευόμουνα τον κόσμο το δικό σου.

δες και σου ζητώ συγγνώμη για όσα ήμουν σίγουρος και εσύ διαφωνούσες.

στον ώμο μου ακούμπαγες με τόση εμπιστοσύνη.

0: να πας. Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
2: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 222-60-24518.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
4: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα του ονείρου,

Προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97.
1: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
1: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
0: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
1: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
0: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλείο μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
4: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
1: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
7: Bosch,
6: DeWalt,
7: Carhartt,
6: Makita,
7: Gardena,
6: Stanley,
7: McCulloch,
6: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο XY Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική που και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: XY Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Παναγιώτη. Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση.
1: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
0: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
1: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
0: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο, είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 2263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Μήπως πληρώνεις περισσότερα από όσα χρειάζεται για την ασφάλεια του οχήματός σου? Μπες στο magentainsurance.gr, σύγκρινε προσφορές από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, βρες αυτή που σου ταιριάζει με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και ασφαλίσου σε λιγότερο από 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Ήταν το Internet Report.

πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά.

0: η αγάπη επιτέλους να μην έχει επιπτώσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 5989 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Ιορδάνης αγαπητός. Πέμπτη σήμερα, πλησιάζουμε ολοταχώς για το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είστε καλά ψυχολογικά και αν δεν είστε, να μην μου στεναχωριέστε. Μπόρα είναι, θα περάσει. Έτσι έλεγε κάποτε ένας μεγάλος λαϊκός βάρδος. Εγώ, χωρίς πολλά λόγια, σας υποδέχομαι, σας καλωσορίζω και επιστρέφω σε λίγο.

τα καλύτερα συμβαίνουν στις ραδιοφωνικές εκπομπές που έχουν ωραίο περιεχόμενο. Και η δική μας, όχι να περνέψουμε δηλαδή το σπίτι μας, έχει περιεχόμενο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και πάμε να το αποδείξω. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω τώρα με πράξεις, με αποδείξεις. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ζητάτε και ό,τι θέλετε να ζητήσετε μέσω μηνυμάτων. Διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα. Για κάτσε να δεις, η λίστα είναι μεγάλη. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους, πάρα πολύ ωραία ενότητα, από τις αγαπημένες μου θα πω, κρύο ανέκδοτο, σχολιασμό επικαιρότητας, προτάσεις ταινιών, πάντα εύστοχες, πετυχημένες, δοκιμασμένες και εννοείται την καλή μας διάθεση. Μείνετε συντονισμένοι, χωρίς δικαιολογίες.

0: που ακούστηκαν.
1: Σε αυτή τη συχνότητα δεν μετράνε τα λεπτά. Μετράνε οι όμορφες στιγμές και οι αγαπημένες μουσικές. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε εκεί που πρέπει ακριβώς να είμαστε.

Θα βγάλω από μέσα μου τον αποσιολόγο και θα πω: περιμένω μηνύματα, περιμένω παρουσίες, από πού μας ακούτε και ποια είναι η διάθεσή σας, γιατί όχι, ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο τραγούδι. Βρείτε μας στα social media, ακολουθήστε μας εκεί, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να επικοινωνούμε και από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Λουκιανό και Λουκιανή. 4 και 1, 5 πετίους βλέπω εδώ, Παναγία μου. Διεθνή ημέρα αγρότησας, Διεθνή ημέρα πιστωτικής ένωσης, Διεθνή ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ. Ημέρα υγείας του μαστού και Παγκόσμια ημέρα πλυσίματος χεριών. Όχι, δηλαδή, εντάξει, ασχολίαστο. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, και δεν θα πω πολύ περισσότερα, το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, Σχολείο των Τεχνών. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, σας κούρασα, φαντάζομαι.

Γιούρδανε, αγαπητό εδώ, μικρόφωνα, ωραίο. Εντάξει, συγγνώμη, μηνύματα ήθελα να πω, ρε παιδιά. Ζωντανή εκπομπή είναι, σαρδάμ θα κάνουμε. Μηνύματα κρατών από την άλλη. Νίκος, σήμερα λέει ο Νίκος, έτρεξα πρώτη φορά 5 χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσω. Έλα, Νίκο, μπράβο. Για αλλού είναι προθέρμανση, για μένα όμως λέει Ολυμπιακοί Αγώνες, βάλε κάτι δυνατό για την προσωπική μου απονομή. Νίκο, νομίζω έγραψες πολύ καλά σήμερα. Μπράβο σου.

μπήκε ο Οκτώβριος και εμείς ακόμα λέμε να κανονίσουμε εκείνον τον καφέ. Πάρτε τον άνθρωπό σας βρε άτιμη ένα τηλέφωνο, τη μουσική την αναλαμβάνουμε εμείς. Υπογράφει εδώ Ιορδάνης αγαπητός.

Κυρίες και κύριοι, βρείτε μας στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Θα μας βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, θα μας ακολουθήσετε, είμαι σίγουρος, και εκεί θα μοιραζόμαστε όμορφα stories αλλά και μηνύματα κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Σήμερα έκανα 10 χιλιόμετρα. Τρέξιμο ή περπάτημα? Ψάξιμο για πάρκινγκ. Εντάξει, το περνάμε όλοι αυτό.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Για σήμερα μια ταινία που μπορεί άνετα να σας οδηγήσει στη μεγάλη οθόνη, στις κινηματογραφικές αίθουσες δηλαδή. Έχει τίτλο «Στην καρδιά του κτίνους», «Heart of the Beast». Είναι μια περιπέτεια επιβίωσης όπου ένας πρώην στρατιώτης και ο εκπαιδευμένος σκύλος του επιζούν από ένα αεροπορικό δυστύχημα στην Αλάσκα. Για να επιστρέψουν πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες της άγριας φύσης. Μπραν Πιτ και Άννα Λαμ κάνουν πραγματικά το cast εξαιρετικό. Φυσικά ο Μπραν Πιτ σε έναν λίγο διαφορετικό ρόλο από ό,τι έχουμε συνηθίσει και θεωρώ ότι γενικά η ταινία συνδυάζει τον αγώνα για επιβίωση με τον δεσμό ενός ανθρώπου με έναν αξιαγάπητο, θα τολμήσω να πω, σκύλο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε και λυπάμαι, αλλά πρέπει να πάω κι εγώ στο σπίτι μου κάποια στιγμή. Υπέροχα τα μηνύματά σας σήμερα. Μοιραστήκαμε πολλά και όμορφα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Θα σας περιμένω και αύριο, ίδια ώρα, με απόλυτη συνέπεια, στην αγαπημένη σας συχνότητα.

0: Σε μαθαίνω.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 4.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ.
6: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
7: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
6: Αξεσουάρ για το κινητό.
7: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
6: Ειδική που και ψαρέματος.
7: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
6: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
7: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
1: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
0: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
1: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
0: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμανλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Radio Estia 100,4.
1: Νέο σύγκλι από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Πάμε να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Zero, μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόστατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Μήπως πληρώνεις περισσότερα από όσα χρειάζεται για την ασφάλεια του οχήματός σου? Μπες στο magentainsurance.gr, σύγκρινε προσφορές από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, βρες αυτή που σου ταιριάζει με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και ασφαλίσου σε λιγότερο από 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαία σε Διψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222-60-24518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Μήπως πληρώνεις περισσότερα από όσα χρειάζεται για την ασφάλεια του οχήματός σου? Μπες στο magentainsurance.gr, σύγκρινε προσφορές από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, βρες αυτή που σου ταιριάζει με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και ασφαλίσου σε λιγότερο από 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια.

της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

φτιάξω ένα-ένα. Όσες σιωπές μπορέσω να κάνω, φωνές να σου πω πώς μοιάζουμε στο

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-59-89-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

0: επιδότη. Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση.
1: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
0: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
1: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
0: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο το χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Radio Estiaea 100,4.
1: Νέο σίγγλ από το περιεχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Base and Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Πληρώνεις περισσότερα από όσα χρειάζεται για την ασφάλεια του οχήματός σου? Μπες στο magentainsurance.gr, σύγκρινε προσφορές από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, βρες αυτή που σου ταιριάζει με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και ασφαλίσου σε λιγότερο από 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ!

0: και τη συμμετοχή του ΕΟΠ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξω μαυροζούμης.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
1: Ζήτα εργαλεία.
3: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Husqvarna,
1: Bosch,
3: DeWalt,
1: Carhartt,
3: Makita,
1: Gardena,
3: Stanley,
1: McCulloch,
3: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
3: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
3: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο XY Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: XY Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Radio Estiaea 100,4.
1: Νέο σίγγλ από το περιεχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Pace and Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Πληρώνεις περισσότερα από όσα χρειάζεται για την ασφάλεια του οχήματός σου? Μπες στο magentainsurance.gr, σύγκρινε προσφορές από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, βρες αυτή που σου ταιριάζει με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και ασφαλίσου σε λιγότερο από 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μην ρωτάς κανέναν, δες τι κάνω. Μην ακούς του κόσμου την βοή. Το έχεις δει για σένα, ό,τι

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400!

0: 500 ευρώ και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμης.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε με τον Ανδρέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Ανδρέας Φαδάκης, στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου είναι ο Κώστας Χατζής και μαζί θα πάμε μέχρι τις 9.

Είναι στην ουσία ο τρίτος κύκλος εκπομπών που έκανα μία παύση δύο χρόνια πριν και πλέον πάρθηκε η απόφαση να ξανασυστηθούμε μαζί σας, να μοιραστούμε συναισθήματα, σκέψεις, μουσική, καλεσμένους και ιστορίες ανθρώπων. Με τον Ανδρέα λοιπόν μέχρι το Δεκέμβρη, κάπου εκεί. Έκτοτε από την τελευταία φορά θα έλεγα ότι πολλά έχουν αλλάξει αυτά τα δύο χρόνια που ήμουν στο μικρόφωνο, Ιούνιος ήταν θυμάμαι. Άνθρωποι αγαπημένοι έφυγαν, άλλοι ήρθαν, ένας κόσμος που συνεχώς μεταβάλλεται και αλλάζει. Εδώ λοιπόν θα είμαστε και θα τα λέμε. Μαζί μας, χορηγός της απόψινής μας εκπομπής, είναι ένα από τα πιο, θα έλεγα, εμβληματικά καφέ της πόλης, το Πέτρινο Coffee Bar, το οποίο έχει ανοίξει τις πόρτες του και είναι έτοιμο να σας υποδεχθεί σε έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο χώρο που παραπέμπει σε μια άλλη εποχή. Όπως το έχουμε αγαπήσει βασικά από το 1996. Από τις 9 το πρωί με τον καφέ και μέχρι και το βράδυ για το ποτό σας θα το βρείτε στην Μπιζανή 8 και στο τηλέφωνο 697 65 10 771.

0: Καλεσμένοι λοιπόν της απόψινής μας πρεμιέρας είναι κάποιοι από τους ανθρώπους του Σίλα Ελπισού. Είναι ο Σίλας Ελπισού, βασικά και οι άνθρωποι του, οι οποίοι φροντίζουν για να διατηρεί αυτή την εξαιρετική εικόνα η ομάδα και για την οποία εικόνα να μας κάνει υπερήφανους. Υποδέχουμε λοιπόν με χαρά και τιμή στο στούντιο το σημαίνον μέλλον της διοίκησης του Συλλόγου, τον Θοδωρή Μελιώτη, τον μάνατζερ Ρίγα Παπαγυρόπουλο και φυσικά θα μου επιτρέψετε τον ηγέτη αυτής της ομάδος, τον Νόντα τον Παπαντονίου. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Πώς είστε, πώς σας βρίσκω, Ρίγα?
1: Καλά, όλα καλά. Ξεκίνησε το καινούργια αγωνιστική χρονιά. Νέα μονοπάτια για μας και για την ομάδα και για την περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Πρώτη φορά στην ιστορία που μια ομάδα φτάνει τόσο ψηλά, οπότε και εμείς κάθε μέρα μαθαίνουμε.
0: Η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό να σας κάνω και θα την κάνω και στους τρεις είναι η εξής, και ξεκινάω από σένα, Ρίγα. Τι σημαίνει για εσένα Σίλας Ελπισού?
1: Εντάξει, για μένα τι σημαίνει Σίλας Ελπισού? Είναι η έκτη χρονιά που είμαστε σε αυτήν την ομάδα. Από αρκετά πόστα, είτε σαν προπονητής ακαδημιών, είτε σαν παίχτης, είτε στο αντρικό σαν προπονητής βοηθός του Λουκά, είτε σαν team manager. Κυρίως το τελευταίο μου αρέσει να κάνω. Εντάξει, έχω συνδεθεί πάρα πολύ με αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι έχω βάλει και εγώ ένα λιθαράκι σε αυτή την πορεία. Οπότε αυτό με κάνει να την νιώθω ακόμα πιο πολύ μες στην καρδιά μου.
0: Νόντα, τι σημαίνει για εσένα Σίλας Ελπισού?
2: Για μένα πλέον είναι το σπίτι μου, είναι η οικογένειά μου. Συνεχίζω να κάνω αυτό που αγαπάω σε υψηλό επίπεδο. Έχω βρει ανθρώπους που μοιραζόμαστε κοινούς στόχους και κοινό όραμα. Και από τη στιγμή που υπάρχει κίνητρο, υπάρχει πολύ δίψα για διάκριση.
0: Φοβερή.
3: Για μένα είναι η ομάδα μας. Από εδώ ξεκίνησα και εγώ τα πρώτα μου σχετικά βήματα. Σαν παίκτης ξαναγύρισα σαν παίχτης προπονητής και τώρα πλέον στη διοίκηση. Είναι η καθημερινότητά μας, έχει γίνει τρόπο ζωής η ομάδα, την αγαπάμε και κάθε μέρα δουλεύουμε βήμα-βήμα για να πάμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά μπορούμε.
0: Θοδωρή, αναμφίβολα το καλοκαίρι η ομάδα έκανε μια επένδυση, μεταγραφική επένδυση από το Πανοράφι, απόκτηση παικτών. Ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι, η φετινή στόχη να το πω της ομάδος και ποιοι είναι οι μελλοντικοί της?
3: Ναι, όπως είπες, κάναμε κάποιες μεταγραφές, αλλά δεν θα ήθελα να τονίσω μόνο για τη φετινή χρονιά. Ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια από το Αλφα τοπικό και ξεκίνησε μια επένδυση, κάναμε κάποιες πολύ καλές μεταγραφές ανάλογα και με την κατηγορία. Την πρώτη πολύ μεγάλη μεταγραφή την κάναμε πέρσι, και είναι ο Νόντας ο Παντονίου, όπου είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας και ο οποίος άνοιξε και το δρόμο στο να έρθουν και άλλοι πολύ καλοί παίχτες στην Ελπισό. Και ο στόχος είναι ξεκάθαρα. Η ομάδα, παρόλο που είναι για πρώτη χρονιά στην Β' Εθνική, στην Nation League 1, να διεκδικήσει σε πρώτη φάση να μπει στα play-off και να ανέβει κατηγορία. Γι' αυτό το λόγο κρατήσαμε ένα μεγάλο κορμό από πέρσι παιχτών και πήραμε και φέτος 6-7 παιδιά για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο.
0: Τι το διαφορετικό, τι το πιο δύσκολο έχει αυτή η κατηγορία φέτος? Είναι οι ομάδες καλύτερες, το πιο απλοϊκό που μπορεί να πει κανείς?
3: Σίγουρα, όσο ανεβαίνει σε κατηγορίες, ανεβαίνει το επίπεδο των παιχτών, οι ομάδες είναι καλύτερες. Η δυσκολία είναι ότι, όπως είπε και ο Ρίγας, είμαστε πρώτη χρονιά σε αυτή την κατηγορία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι για την περιοχή της Ελπισού κάτι πολύ μεγάλο να έχει μια ομάδα, και γενικά για τη Βόρεια Εύβοια, να έχει μια ομάδα στη Β' Εθνική κατηγορία. Οι δυσκολίες είναι αυτές. Παίζουμε με ιστορικές ομάδες. Ήρθε η πρώτη αγωνιστική να παίξει ο Sporting εδώ πέρα. Είναι στον όμιλό μας ο Απόλλων Πατρών. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ μεγάλες ομάδες από μεγάλα αστικά κέντρα και όλο αυτό έχει τις δυσκολίες του. Αλλά είμαστε εδώ, δουλεύουμε κάθε μέρα, τα παιδιά δουλεύουν κάθε μέρα στο γήπεδο και είμαστε αισιόδοξοι ότι στο τέλος θα πετύχουμε το στόχο μας.
0: Έρχομαι σε σένα λίγο ρίγα. Τι είναι πιο δύσκολο, να τρέχεις μια ομάδα σαν παίκτης εντός του παρκέ ή τώρα σαν μάνατζερ εκτός? Πιο απαιτητικό αν θες στην καθημερινότητα πάνω? Ή είναι κάτι που δεν συγκρίνεται προφανώς, δεν ξέρω.
1: Εντελώς διαφορετικά κομμάτια. Απλά στην καθημερινότητα ίσως έχεις πιο πολλές ανάγκες, γιατί είναι οι ανάγκες των παιχτών και του προπονητή, που θα είναι καθημερινά πράγματα τα οποία μπορεί να χρειάζονται. Οπότε καθημερινά θα πρέπει να τρέξεις κάποια πράγματα ώστε να είναι ικανοποιημένοι, να έχουν κάποια πράγματα που μπορεί να χρειαστούν, ώστε να αποδώσεις όσο καλύτερα γίνεται. Τώρα, σαν παίκτης υπάρχει απέτηση του να πρέπει να είσαι εκεί, να είσαι στις προπονήσεις, να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση και να αποδίδεις σωστά στους αγώνες. Η απέτηση, ο παίκτης έχει μια μεγαλύτερη πίεση στο να φέρει το αποτέλεσμα. Εγώ αυτό που κάνω είναι ουσιαστικά να προσπαθώ ο παίκτης να είναι όσο πιο ικανοποιημένος γίνεται για να φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, όπως είχε πει και κάποια στιγμή και ο Σπανούλης, δεν έχει την μπάλα.
0: Είναι
1: μεγάλο πράγμα.
0: Είναι στιγμές που παρατηρείς απ' έξω, είσαι στον πάγκο και θες να...
1: Ειδικά πέρσι και φέτος. Ειδικά πέρσι που ήταν η πρώτη χρονιά που σταμάτησα τον μπάσκετ, ήταν φορές που ήθελα να είμαι μέσα.
0: Να σου πω, δηλαδή αυτό το πολυθύλιτο πλέον ότι δεν έχω σκοτώσει τον παίκτη μέσα μου, δεν τον έχει σκοτώσει, ξέρω εγώ.
1: Δεν του ζηλεύω στην προπόνηση, ειδικά με τον coach Λουκά. Αλλά στον αγώνα του ζηλεύω. Ειδικά όταν είναι ντέρμπι. Όταν είναι ντέρμπι, το νιώθω πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, σκέφτεσαι να το είχα τραβήξει λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή μπαίνουν κάποιες άλλες προτεραιότητες.
0: Έρχεται το πλήρωμα.
1: Μπράβο.
0: Νοντά. Πολλές παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο, αναμφίβολα. Πώς βιώνεις αυτή την προσπάθεια από τη μέρα που ήρθες και πλέον φτάνοντας το τώρα, στο φέτος, σε μια κατηγορία την οποία την ξέρεις?
2: Κοιτάξτε, για μένα ήταν τελείως διαφορετικό, γιατί όλη μου την καριέρα έπαιζα στην Α1 και τα τελευταία 2-3 χρόνια αγωνίστηκα στην Α2, πάλι με γνώμονα τη γυναίκα μου, και γιατί έπαιξα και στη Λαμία σχεδόν 2 χρόνια και στον Ηρακλή άλλα 2. Οι κατηγορίες έχουν τεράστιες διαφορές. Όσο ανεβαίνεις κατηγορία, είναι πιο μπασκετική, οι παίχτες είναι καλύτερο επίπεδο. Στις πιο χαμηλές κατηγορίες είναι λίγο πιο, το παιχνίδι είναι λίγο πιο physical, είναι λίγο πιο παλιά σχολής. Και πέρσι αντιμετωπίσαμε πολλές δύσκολες ομάδες, ειδικά στα εκτός έδρας ταξίδια που είχαμε. Φέτος η ομάδα έχει στηθεί τελείως διαφορετικά. Το επίπεδο άλλαξε πάρα πολύ. Απλά το αναπόφευκτο θέλω να πω ότι και οι άλλες ομάδες είναι εξίσου δυνατές, εξίσου ενισχυμένες. Εγώ θεωρώ φέτος ότι η Α2 είναι λιγότερο δυνατή από τη Β' Εθνική. Οι παίκτες καλώς ή κακώς επιλέγουν με βάση τι τους συμφέρει στην τσέπη τους, ποιες ομάδες έχουν στόχο, που θα βρουν μια ασφάλεια για 1-2 χρόνια τουλάχιστον συνεχόμενα, γιατί είναι τελείως διαφορετικό ο παίκτης να έχει μια προοπτική για 2 χρόνια παρά να πάει κάπου και να κρίνεται συνέχεια να μην έχει την ασφάλεια για την επόμενη χρονιά. Το επίπεδο είναι πολύ ψηλό στη Β' Εθνική και ειδικά στον όμιλο που βρισκόμαστε εμείς. Καλώς ή κακώς αυτά γίνονται με βάση τη γεωγραφική θέση. Δεν επιλέγει κανείς τον όμιλο που μπορεί να βρίσκεται. Ο βόρειος όμιλος είναι πιο εύκολος. Οι δύο όμιλοι που έχουν και αθηναϊκές ομάδες και τις ομάδες της Πάτρας είναι πολύ πιο δύσκολοι. Αλλά η προσπάθειά μας έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο και θα κριθούμε το Μάιο.
0: Θοδωρή, το κάνει πιο δύσκολο το γεγονός ότι είμαστε αποκομμένοι από τα κέντρα αποφάσεων? Κατάλαβες τι θέλω να πω?
3: Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες. Στο κομμάτι της αντρικής ομάδας που τρέχουμε και μιλάμε αυτή τη στιγμή, η δυσκολία ίσως να είναι να πείσουμε κάποιον παίχτη να έρθει,
0: ναι,
3: στην περιοχή μας, γιατί όλα τα παιδιά είναι επαγγελματίες, όλα τα παιδιά έρχονται, μένουν όλες τις μέρες, εβδομάδες εδώ πέρα, προπονούνται, έχουν τα γυμναστήριά τους, οπότε θεωρώ αυτό είναι το πιο δύσκολο. Σίγουρα και στις μετακινήσεις από εκεί πέρα, γιατί ανά 2 εβδομάδες θα έχουμε ταξίδι μακρινό, όπως είπε και ο Νόντας, φέτος έχουμε να παίξουμε 4 φορές στην Πάτρα και άλλη μία φορά στην Καλαμάτα. Αυτό σημαίνει ότι είναι το ferry boat. Εξαρτιόμαστε και από το καιρό. Σίγουρα έχει δυσκολίες. Από εκεί και πέρα είμαστε αποφασισμένοι, όπως είπα και πριν, σαν διοίκηση, να στηρίξουμε αυτό που ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια και βήμα-βήμα να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
0: Πάμε, Κώστα, λίγο μουσικούλα. Λίγο μουσική.

0: Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι, όπως για κάθε ομάδα στον αθλητισμό, είναι ο κόσμος. Ο κόσμος πόσο έχει αγκαλιάσει την όλη προσπάθεια, ρητορικό το ερώτημα, για κάποιον που παρακολουθεί έχει την απάντηση, θέλω όμως να σταθούμε λίγο σε αυτό και το πώς το ζει με εσάς στην καθημερινότητά του. Δεν ξέρω ποιος θέλει να μιλήσει.
1: Κάθε χρόνο και καλύτερα. Mm-hmm. Εντάξει, στην ομάδα εγώ είμαι από τη Β' Εσκασέ, όπου ο Θοδωρής ήταν προπονητής και πηγαίναμε στους αγώνες και εντάξει, ερχόντουσαν, αλλά φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, λογικό είναι. Χαμηλή κατηγορία, εντάξει, δεν ξέραν κιόλας τι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι που είπε ο Θοδωρής στα προηγούμενα πράγματα για μεταγραφές. Εμείς είχαμε την τιμή στη Β' Εσκασέ να έχουμε ένα παίχτη, τον Αποσκήτη, ο οποίος έχει παίξει σε πάρα πολλές ομάδες και Α1, πάρα πολύ γνωστός.
0: Μεγάλος. Να είναι γνωστός, ναι.
1: Μιλάμε ένα άνθρωπο που ήρθε στα 50 του και τον βλέπαμε να κάνει βουτιές για την ομάδα.
0: Μπασκετ άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή από παλιά υπήρχε αυτό το μεράκι στην ομάδα να φέρει παίχτες. Οπότε κάθε χρόνο που ανεβαίναμε κατηγορία, βλέπαμε και ακόμα και πιο πολλούς ανθρώπους να πλαισιώνουν και την ομάδα και τους αγώνες να μας στηρίζουν. Οπότε θεωρώ ότι τώρα πια έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ο κόσμος το τι συμβαίνει. Δηλαδή πια δεν σκεφτόμαστε ότι θα έρθει ένα μάτς και θα πούμε θα είναι γεμάτο το γήπεδο, θα έρθει ο κόσμος. Πια ξέρουμε ότι έχουμε, εννοείται, κόσμο ο οποίος δεν χάνει μάτς, ξέρουμε ότι θα είναι εκεί και κάθε φορά βλέπουμε και νέα πρόσωπα. Αυτό μας χαροποιεί, γιατί μακάρι να φτάσουμε σε αγώνα που να μην χωράει ο κόσμος μέσα. Να αγκαστούμε να πάμε αλλού, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εννοείται, η ομάδα το θέλει αυτό. Οπότε θεωρώ ότι ο κόσμος σιγά σιγά, ναι, το συμπέρασμα είναι ότι αρχίζει να καταλαβαίνει τι γίνεται και τι συμβαίνει στην ομάδα και τι προσπαθεί να κάνει.
0: Νόντε, εσύ πώς το βιώνεις με τον κόσμο?
2: Εγώ είχα παρακολουθήσει και την ομάδα πριν έρθω. Καμιά φορά ερχόμουν στα παιχνίδια όταν βρισκόμουν εδώ στη μέρα του ρεπό μου, πεταγόμουν και έβλεπα την ομάδα. Γενικά θεωρώ ότι θα έπρεπε ο κόσμος να στηρίζει έτσι κι αλλιώς. Η ομάδα κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είχε να ανέβει η ομάδα σε εθνική κατηγορία από την περιοχή, νομίζω από το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή που ήταν η
0: Ιστιαία. Δεν ξέρω.
3: Είχε ανέβει κάποια στιγμή ο Ελευθεριακός μέχρι γάμα εθνική.
2: Αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Κάνει πρωταθλητισμό, παρότι δεν έχουμε ξεκινήσει όπως θα θέλαμε ακριβώς. Οι παίχτες είναι επίπεδου Α1, Α2 οι Έλληνες που βρίσκονται στην ομάδα, ειδικά τα καινούργια παιδιά, συν τους περσινούς καλούς παίχτες που επέλεξε η ομάδα να κρατήσει. Ο κόσμος εδώ δεν νομίζω ότι έχει πολλές δραστηριότητες να κάνει, οπότε νομίζω ότι το γήπεδο είναι μια διέξοδο, μια διαφυγή, να πάρεις το παιδί σου, να πάρεις το φίλο σου, να περάσεις 2 ώρες, να ευχαριστηθείς, να δεις, να χειροκροτήσεις, να φωνάξεις, να στηρίξεις την ομάδα της πόλης σου, και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο κάθε φορά μέσα στο γήπεδο για να ανταποδώσουμε αυτή τη στήριξη που έχουμε από τον κόσμο μας εδώ πέρα. Όπως ήταν πολύ όμορφο πέρσι στους τελικούς, που στον έναν τελικό που μας επέτρεψαν, γιατί είχαμε και διάφορα παρατράγουδα, ήρθε ένα γεμάτο πούλμαν μέχρι την Καρδίτσα με παιδάκια και γονείς. Το Final Four που έγινε στην Ιστιαία, ο κόσμος στήριξε την προσπάθεια. Το μόνο αρνητικό που θα πω, αλλά δεν είναι στο χέρι μας, είναι η ώρα διεξαγωγής των αγώνων μας. Είναι μεσημέρια. Καλώς ή κακώς, τα πλοία δεν μας διευκολύνουν, ούτε στις επιστροφές των ταξιδιών μας, αλλά ούτε και στο να φύγουν οι ομάδες από εδώ που βρίσκονται. Οπότε αναγκαστικά οι αγώνες μας είναι μεσημεριανοί και είναι λίγο πιο δύσκολο για τον άλλον, τον άνθρωπο Σαββατοκύριακο, να το θυσιάσει για να πάει στο γήπεδο.
0: Ωραία.
3: Ο κόσμος πραγματικά έχει αγκαλιάσει την ομάδα, την έχει αγαπήσει. Και η αλήθεια είναι ότι και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται, γίνεται για αυτόν τον λόγο. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια γίνεται για την περιοχή μας, για τον τόπο μας και τον κόσμο. Δεν έχουμε κάποιο άλλο όφελος. Το όφελος είναι να έρθει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται στο γήπεδο, να ακουστεί η περιοχή μας. και πραγματικά τα παιδιά και πέρσι, από πέρσι ξεκίνησε περισσότερο αυτό, το έχουν κερδίσει αυτό, έχουν φέρει τον κόσμο στο γήπεδο, ο κόσμος τους έχει αγαπήσει και αυτό το βλέπουμε και στη καθημερινότητα, καθώς σχεδόν όλα τα παιδιά, αν εξαιρέσουμε πλέον τον Όλα που είναι ντόπιος, όλα τα άλλα παιδιά δεν είναι από την περιοχή μας. Παρόλα αυτά έχουν γίνει ένα με τον κόσμο. Στην καθημερινότητα βλέπετε έξω, στα μαγαζιά, πάνε να πιούνε καφέ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και θεωρώ ότι τον χρειαζόμαστε, γιατί όπως είπαμε το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πολύ σημαντικό να μας στηρίζει, να έρχεται στο γήπεδο κάθε Σάββατο που θα παίζουμε εντός έδρας για να δώσει ο κόσμος την όθησή του.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με μουσική στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30 και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
2: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
1: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
2: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
1: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
2: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
1: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
2: Τηλέφωνο 698-216-7954.
1: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Πάντα μαζί μας ο χορηγός μας, το Πέτρινο Coffee Bar και τα παιδιά από τον Σίλα Διψού. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο θα έλεγα ότι έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον τα τελευταία 24 ώρα. Ανακοινώσεις, βίντεο από την ομάδα για τα όσα εκτυλίχθηκαν και έλαβαν χώρα στην Πάτρα. Θοδωρή, έχει λάβει πανελλήνιες διαστάσεις, πέσει σε site τα οποία είναι με αναγνωσιμότητα και προβολές ανά την Ελλάδα. Θέλω να μου πεις τα όσα έλαβαν χώρα εκεί.
1: Είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό βγάλαμε και την ανακοίνωση. Η ομάδα μας αδικήθηκε στο παιχνίδι της Πάτρας, την Κυριακή. Υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια με το πώς σφυρίζαν οι τρεις διαιτητές. Και όχι μόνο κατά τη γνώμη μας, γιατί επειδή ακριβώς όπως είπες πήρε πανελλήνια διάσταση, από όλους τους ανθρώπους που είδαν το παιχνίδι, και είτε live είτε από τα βίντεο, είδαν ότι υπήρξε ξεκάθαρα αλλίωση αποτελέσματος. Και γι' αυτό το λόγο βγάλαμε την ανακοίνωση, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι πρώτα απ' όλα να προστατέψουμε σαν ομάδα τον προπονητή και τους παίχτες, γιατί αυτοί αγωνίζονται, να προστατέψουμε την ομάδα μας και όλη την επένδυση που έχει γίνει και το κόσμο μας, γιατί ο κόσμος, όπως είπαμε πριν, είναι πολύ δίπλα στην ομάδα. Είπε και ο Νόντας ότι πέρσι μας ακολούθησε μέχρι και στο Βόλο και στην Καρδίτσα. Άρα είμαστε ένα. Και με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ισονομία στα επόμενα παιχνίδια και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και θα κινηθούμε με κάθε νόμιμο μέσο για να το διασφαλίσουμε αυτό.
0: Έπειτα από τα όσα έλαβαν χώρα, οι ανακοινώσεις, τα βίντεο κτλ., υπάρχει κάτι άλλο να αναμένουμε? Όχι. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι.
1: Αυτό που αναμένουμε είναι καλύτερη αντιμετώπιση. Εμείς ζητάμε, θέλουμε να υπάρχει μια ισονομία στα παιχνίδια, να υπάρχουν οι διαιτητές να σφυρίζουν με τα ίδια κριτήρια και στις δύο ομάδες. Εγώ αναγνωρίζω ότι είναι ένα πρωτάθλημα πολύ μεγάλο, όλες οι ομάδες έχουν τους στόχους τους, έχουν κάνει επενδύσεις. Άλλες ομάδες έχουν στόχο την παραμονή, άλλες ομάδες έχουν στόχο να μπουν στα play-off ή να διεκδικήσουν την άνοδο. Όλες οι ομάδες δικαιούνται να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που έγινε την Κυριακή ήταν κατάφορη αδικία εναντίον της ομάδας μας και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξανασυμβεί.
0: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση στην ανακοίνωση που βγήκε από τον Σιλά, προς το τέλος, που αναφέρει ότι δεν χαιρέτησαν διαιτητές, έφυγαν. Αυτό μου κάνει εντύπωση εμένα, σαν στάση, σαν συμπεριφορά. Κατάλαβες?
1: Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Και μόνο που δεν είχαν το σθένος να χαιρετήσουν τους παίχτες μας, με το που ακούστηκε η κόρονα της λήξης του παιχνιδιού, σηκωθήκαν και φύγανε. Και αυτό που γράψαμε στην ανακοίνωσή μας και το υποστηρίζουμε, πρέπει να καταλάβουν όλοι, και η ΚΕΔ και η ΕΟΚ, ότι οι πρωταγωνιστές στα παιχνίδια είναι οι παίχτες και οι προπονητές. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Και πρέπει να καταλάβουν και κάτι ακόμα, ότι υπάρχουν ομάδες, πάρα πολλές αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια, όπου προσπαθούν, επενδύουν, κάνουν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Με αυτό το τρόπο και με αυτή την αδικία, γιατί σίγουρα υπάρχει και σε άλλα παιχνίδια και άλλες ομάδες αδικούνται. Αυτό που θα καταφέρουν στο τέλος είναι να απομακρύνουν κάποιους ανθρώπους που την αγάπη τους, τη λόξα τους, να το πω, επενδύουν σε αυτό το άθλημα. Ξαναλέω, δεν ζητάμε εμείς σαν Σίλας ούτε κάποια ευνοϊκή μεταχείριση, ούτε τίποτα. Ζητάμε ισονομία. Γι' αυτό πρέπει να το σεβαστούν όλοι.
0: Ο απόϊχος των ανακοινώσεων και το βίντεο, υπήρχε κάποιος απόϊχος μετά από όλα αυτά?
1: Όχι, σας λέω. Αυτό που περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα, ίση αντιμετώπιση. Και αυτό που ο απόϊχος είναι ότι είχαμε πολλά τηλεφωνήματα και από αντίπαλες ομάδες του ομίλου μας, ότι μας δώσαν συγχαρητήρια για την ανακοίνωση που βγάλαμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω το λέει όλα.
0: Αυτό το λέει όλα. Νόντα, εσύ παικτικά μέσα στο παρκέ βίωσες, κατάλαβες ότι okay, σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ πέρα υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση.
2: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω. Οκ, είμαι και παίχτης ακόμα. Ίσως σε κάποια χρόνια
0: θα
2: μπορώ να μιλάω ελεύθερα για αυτά τα πράγματα και να πω την άποψή μου. Το μόνο που θα πρέπει να σέβονται, συμφωνώ με τον Θοδωρή στο κομμάτι ότι κάποιοι άνθρωποι κάνουν μεγάλες επενδύσεις. Το μπάσκετ δεν έχει έσοδα. Ούτε καν στην Α1 δεν έχει έσοδα. Όποιος το κάνει, το κάνει από την τρέλα του και την αγάπη του για το άθλημα. Δεν δέχομαι να παίζει κανείς με το μεροκάματό μου, με τα λεφτά της οικογένειάς μου και να παίζονται άλλου είδους παιχνίδια στην πλάτη μας. Στην πλάτη των αθλητών και γενικά σε ομάδων πιο μικρών συσσαγωγικά, νομίζοντας ότι απλά θα το αποδεχτούν και θα προχωρήσουν στο επόμενο παιχνίδι. Εγώ μπορώ να καταλάβω από το πρώτο λεπτό ποιος διαιτητής, τι προθέσεις έχει, πώς θα σου μιλήσει, πώς θα σε κοιτάξει, πώς θα αντιδράσει. Δεν μιλάμε ότι οι διαιτητές χάσανε δύο σφυρίγματα, γιατί είναι άνθρωποι και οι διαιτητές. Αυτό που γίνεται με τη συγκεκριμένη ομάδα και τη θυγατρική και την αντρική που παίζει στην Α1 είναι εκτός λογικής, εκτός πραγματικότητας και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει μέχρι να αλλάξει από ψηλά όλη η διαδικασία αυτή που έχουν μπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν το μπάσκετ. Ναι. Και δυστυχώς δεν ξέρω αν ακόμα αν πλησιάζουμε το τέλος αυτής της κατάστασης.
0: Ρίγα, το σχόλιο σου.
3: Γενικά με καλύψανε πάνω σε αυτό το κομμάτι και οι δύο. Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι σίγουρα αυτό που πονώντας ότι και οι διαιτητές είναι άνθρωποι, θα γίνουν λάθη. Πώς μπορείς όμως να δικαιολογήσεις 7 τεχνικές ποινές και 4 αντιαθλητικά? Okay, γιατί να καταλάβω σε ένα παιχνίδι έντασης στο οποίο υπάρχει αψιμαχία παιχτών, μπαίνουν οι πάγκοι μέσα, τέτοια, δεν έχει συμβεί σε αγώνες. Να το καταλάβω. Ότι ρίχνουν οι διαιτητές τεχνική στον ένα, τεχνική στον άλλο, τεχνική στον προπονητή, τεχνική στον άλλο που μπαίνει από τον πάγκο. Ναι, οκ, μαζεύονται. Ναι. Εδώ δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Και ούτε υπήρξε κάτι με τους αντίπαλους παίχτες. Τώρα να έγινε και δύο φορές ένας ψιλοτσαμπουκάς, εγώ δικιά μου μπάλα, όχι δικιά σου. Δεν έγινε κάτι, γίνεται σε κάθε αγώνα. Δεν έχει γίνει τίποτα μεταξύ των δύο ομάδων, ούτε κάποια κόντρα που να δικαιολογήσει τόσο πολύ ένταση από τους διαιτητές. Ήταν πάρα πολύ εύκολα τα σφυρίγματα των διαιτητών, ειδικά σε τεχνικές ποινές και αντιαθλητικά. Οπότε, αν δεις τα στατιστικά, θα καταλάβεις ότι χωρίς να έχεις δει το μάτς, έχει κερδίσει ο Σίλας. Δεν γίνεται να έχεις πόσα rebound παραπάνω και να χάνεις. Μόνο και μόνο επειδή άλλοι έχουν 10 βολές παραπάνω. Ή 12-15, δεν ξέρω πόσοι είχαν, δεν ξέρω. Δεν τα πολύ κοιτάω. Αλλά γενικά φαινόταν μια ομάδα η οποία προσπαθούσε να παίξει μπάσκετ και να κερδίσει και η άλλη η οποία υπήρχε μια χή προστασία. Okay. Εννοείται με τα παιδιά, τους παίχτες του Προμηθέα δεν υπάρχει κάτι. Αυτοί κανονικά κάνουν το παιχνίδι τους, πιτσιρίκια, μπράβο τους. Αλλά όσον αφορά αυτό, ας πούμε, τον απόϊχο μετά από εκεί, έχει να κάνει με το ότι, όπα, ένα stop. Κάπου ένα stop. Γι' αυτό και υπήρχαν τα τηλεφωνήματα, όπως είπε ο Θοδωρής, στα οποία μπορεί να είπανε μπράβο, συγχαρητήρια για την ανακοίνωση, γιατί έπρεπε κάποιος να το πει. Ναι. Έπρεπε κάποιος να κάνει μια αρχή ή κάτι. Δεν κυνηγάμε κάτι σαν απόϊχο όμως από εκεί πέρα. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει το παιχνίδι. Απλά αυτή την ισονομία να τη βρούμε μπροστά μας σε όλο το πρωτάθλημα. Αυτό ζητάμε. Να ξέρουμε ότι πάμε σε μια χ καυτή έδρα και να ξέρουμε ότι δεν θα πάμε να χάσουμε.
0: Σαν πρόβατα,
3: ναι, μπράβο, αυτό ήθελα να πω, αλλά δεν θα πάμε να χάσουμε. Να ξέρουμε ότι θα μας παίξουν. Άμα είναι καλύτεροι άλλοι, ας κερδίσουν. Εννοείται. Κανένα πρόβλημα. Να τους δώσουμε τα χέρια να φύγουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, πέρσι με την Καρδίτσα, ας πούμε, ήταν καλύτεροι. Παίξαν τρία εντός έδρας μάτς αυτοί εκεί πέρα. Θα μπορούσαν να είχαμε πλεονέκτημα έδρας εμείς και να είχαμε ανέβει εμείς, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ήταν καλύτεροι στα εντός έδρας τα δικά τους. Ήμασταν καλύτεροι στα δικά μας. Είσαι 3-2. Οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελείωσε το θέμα. Αυτό ζητάμε μόνο, δηλαδή το 50-50. Τίποτα άλλο και ας κερδίσει ο καλύτερος μέσα από τους παίχτες και τους προπονητές.
0: Αυτό πόσο συσπηρώνει μια ομάδα, Θοδωρή, ακόμα πιο πολύ.
1: Δεν νομίζω ότι σίγουρα πάντα όταν υπάρχει αδικία, σίγουρα μπορεί να υπάρχει μια συσπήρωση. Αλλά δεν νομίζω ότι περιμέναμε αυτό για να υπάρξει συσπήρωση. Η ομάδα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και ακόμα στην πρώτη αγωνιστική που δεν παίξαμε καλά και χάσαμε δίκαια από το Sporting, το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό και φάνηκε στη δεύτερη αγωνιστική όπου τα παιδιά παίξανε φανταστικά και εμείς και σαν διοίκηση τους δώσαμε και συγχαρητήρια. Γιατί πραγματικά δώσαν πολύ ωραίο αγώνα, παίξαν πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ και γι' αυτό και είπα ότι αδικηθήκαμε. Δεν χρειαζόμαστε τέτοια κίνητρα. Ναι. Μας το κίνητρό μας είναι καθημερινά η ομάδα να κερδίζει, να ανεβαίνει επίπεδο. Σας είπα, ο στόχος μπορεί φέτος να είναι η άνοδος και εγώ πραγματικά πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρουμε να ανέβουμε χωρίς ούτε να γεμίζω με άγχος τα παιδιά. Τα παιδιά είναι όλοι επαγγελματίες, ξέρουν για ποιο λόγο έχουν έρθει στην Εδιψώ και ποιος είναι ο στόχος. Και επειδή με ρώτησε πριν και μακροπρόθεσμα ποιοι είναι οι στόχοι μας, εμείς λέω βλέπουμε κάθε χρονιά διαφορετική, βήμα-βήμα, να μπορέσουμε να καταφέρουμε φέτος όπως και πέρυσι να πανηγυρίσουμε στο τέλος του πρωταθλήματος και να δούμε και την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό το λόγο το κίνητρό μας είναι καθημερινή δουλειά, καθημερινά βελτιώνεται η ομάδα σε όλα τα επίπεδα και αγωνιστικά και όπως είπε και ο Ρήγας, επειδή είμαστε μια ομάδα νέα σε αυτό το πρωτάθλημα, κάθε μέρα μαθαίνουμε, οπότε να βελτιωνόμαστε σε όλα και στο διοικητικό κομμάτι ακόμα.

0: επόμενος αγώνας με τους Γαργαλιάνους το Σάββατο στις 2:30. Ρίγα.
1: Ναι, Σάββατο, 2:30, στο κλειστό γυμναστήριο Λουτρών Διψού. Θα παίξουμε αντίπαλοι με το Γούσου Γαργαλιάνων. Μια ομάδα που ανέβηκε, όπως και εμείς, από την National League 2 φέτος. Καινούργη και αυτή σε αυτά τα μονοπάτια. Αλλά είναι πολύ καλή ομάδα. Ομάδα που τρέχει, έχει πολύ καλό προπονητή, παλιό μου συμπαίκτη. Θέλουμε να καλέσουμε όλο τον κόσμο στο γήπεδο να μας στηρίξει από όλα τα μέρη. Και πόσο μάλλον όταν θέλω να αναφέρω ότι θα τιμήσουμε έναν από τους μεγαλύτερους μπασκετάνθρωπους που υπάρχουν στην Ελλάδα, τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Θέλουμε να τον τιμήσουμε. Θα είναι στο γήπεδο, οπότε καλούμε και τον κόσμο να μας στηρίξει αλλά και να τον δει από κοντά, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί πρώτα απ' όλα με την Εθνική Ελλάδος και σαν παίχτης και σαν προπονητής, οπότε μας έχει εκπροσωπήσει όλους μας και ειδικά όσοι είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι και το ζήσαμε, μας έχει εκπροσωπήσει σε όλο τον κόσμο. Οπότε θα είναι χαρά μας να έρθουν στο γήπεδο να δουν και αυτόν και εμάς.
2: Σε αυτό που ορίγα είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος το πόσο σημαντικό είναι να έρθει ένας τέτοιος άνθρωπος στην περιοχή μας. Να δει την ομάδα μας. Και όσοι έχουμε μεγαλώσει, αυτό που και ορίγα είναι λίγο μεγαλύτερη, το μπάσκετ το μάθαμε από αυτούς τους ανθρώπους, από τον Γιαννάκη, τον Γκάλη. Οπότε παλιότερα ίσως ούτε σαν ονειρά μας να μην σκεφτόμασταν ότι θα μπορούσε να έρθει στην Διψό κάποιος τέτοιος άνθρωπος. Οπότε είναι άλλο ένα κίνητρο, όπως είπαμε πριν, να έρθει ο κόσμος να δει το παιχνίδι και να δει και τον Παναγιώτη Γιαννάκη.
0: Τώρα που είμαι για Παναγιώτη Γιαννάκη, δράτω με της ευκαιρίας να ρωτήσω τον καθένα ξεχωριστά highlight στη μπασκετική ζωή, να το πω έτσι, του Παναγιώτη Γιαννάκη, για σένα ποιο είναι highlight, αν μπορείς να ξεχωρίσεις ένα highlight. Είναι το 87, το προφανές.
2: Εντάξει. Έχει τεράστιες επιτυχίες. Σίγουρα το 87 νομίζω είναι για όλους τους παίχτες που ήταν σε αυτή τη γενιά και σηκώσαν το πρώτο ευρωπαϊκό για την Ελλάδα, για την εθνική. Σίγουρα είναι το highlight. Εγώ προσωπικά όμως, επειδή είμαι και Παναθηναϊκός, θα πω το πρώτο ευρωπαϊκό συλλογικό στο 96 Μπαρίσι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες, μάλλον του Βεληνικού, του Παναγιώτη Γιαννάκη, που δεν τα καταφέρανε να πάρουν σε συλλογικό επίπεδο κάποιο τόσο μεγάλο μετάλλιο. Mm-hmm. Και θα δώσω αυτό.
0: Νόντα.
3: Εντάξει, είμαι πολύ μικρός για να μιλήσω, ας πούμε, για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Εκεί που θα σταθώ είναι ότι έχω την τύχη να είναι οικογενειακός μας φίλος. Έχω κάνει αρκετές κουβέντες μαζί του και είναι από τους ανθρώπους, από τους πιο ταπεινούς ανθρώπους με μια τέτοια μεγάλη προσωπικότητα, γιατί μιλάμε για έναν παγκόσμιο αθλητή αναγνωρίσιμο, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εθνικής ομάδας και σαν παίκτης και σαν προπονητής να είναι δικές του. Εγώ μεγάλωσα με τη γενιά του Σπανούλη, του Ζήση, του Διαμαντίδη. Το Σπανούλη ήταν αυτός που τον πήρε στο Μαρούσι από τη Λάρισα και η συνέχεια του Βασίλη Σπανούλη είναι γνωστή. Αυτός του έδωσε τα κλειδιά της ομάδας. Κατάφερε να φτάσει το Μαρούσι στους τελικούς Α1 με τον Παναθηναϊκό. Πήγε σε Final Four στην Ευρώπη στο τότε FEL, όποιοι θυμούνται. Αλλά εκείνο που ήθελα να σταθώ είναι ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ακόμα σαν άνθρωπος καλύτερος από ότι είναι σαν αθλητής και είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που θα είναι μαζί μας το Σάββατο και εύχομαι ο κόσμος να έρθει απλά για να τον δει, γιατί εδώ που μένουμε, ο τόπος μας, γιατί είναι, όπως είπατε και εσείς, και δικός μου τόπος, εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ γεννήθηκε το παιδί μου, δεν θα έχουμε τέτοιες ευκαιρίες ξανά. Οπότε για την ομάδα μας, πέρα από την κρισιμότητα του αγώνα και παιχνίδι ζωής θανάτου για μας, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε να παίρνουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε, γιατί έχουμε έναν πολύ μεγάλο στόχο. Θα είναι μια τεράστια γιορτή για την ομάδα που θα μας κάνει αυτή την τιμή και θα βρίσκεται στο γήπεδο.
0: Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα, αυτό που είπες για άνθρωπος και αθλητής, μια κουβέντα μου είχε πει σε μια συνέντευξη που είχα κάνει πριν 2,5-3 χρόνια ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος και μου είχε πει το εξής. Ότι το πιο σημαντικό που μου είχε πει τότε και το έχω κρατήσει είναι να είσαι μεγάλος άνθρωπος παρά μεγάλος αθλητής. Ο αθλητής έρχεται μετέπειτα. Και τώρα θυμήθηκα αυτό που είπες για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ρίγα.
1: Εγώ εντελώς τυχαία, παρασκηνιακά, είναι σαν να τον ξέρω. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί χωρίς να έχουμε γνωριστεί παρά μόνο ένα τυπικό χάρηκα πολύ πολύ παλιά, ήταν ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν στα 15 που με πήρε σε αντρικό όταν ήταν στο Πανιόνιο. Φυσικά μεγαλώσαμε μαζί του, γιατί τον θυμάμαι και στον Παναθηναϊκό και με το Ευρωπαϊκό που πήρε σαν παίχτης. Συνδέθηκα ακόμα περισσότερο μαζί του με την Εθνική Ελλάδος που προανέφερα σαν παιδί. Έχω βγει, έχω πανηγυρίσει στην Ομόνοια γι' αυτόν, όπως και μετά με την Εθνική Ελλάδος γενικότερα. Απλά ήταν ο πρώτος λοιπόν που με πήρε σε αντρικό επίπεδο στα 15 μου στον Πανιόνιο. Έτυχε και ήμασταν μαζί μικρές εθνικές με τον γιο του, τον Δημήτρη. Και γενικά υπήρχε στη ζωή μου γύρω-γύρω παρασκηνιακά, ας το πούμε. Εγώ αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ από τον Παναγιώτη Γιαννάκη είναι πάρα πολύ το πρόσωπό του και πώς πανηγύριζε καθώς πήγαινε το παιχνίδι με την Αμερική στη Σαϊτάμα. Ήταν σαν ένα μικρό παιδί. Δηλαδή άμα τον έβλεπες πώς πανηγύριζε, που δεν το πίστευε ούτως ο ίδιος, ήταν σαν να είναι ένα μικρό παιδί. Και επίσης δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγωνιά από το Τσατσέγκο. Ποτέ. Είναι σαν να τη βλέπω δηλαδή το σκέφτομαι σαν να το βλέπω μπροστά μου σε τηλεόραση. Και ο τύπος δεν, δηλαδή, ήταν μεγάλο τότε, έδωσε μεγάλη δύναμη και συσπήρωσε πάρα πολύ την ομάδα αυτή η αγωνιά, θεωρώ, τότε, της εκείνο το παιχνίδι. Και το ότι σηκώθηκε και συνέχισε και είναι, δεν ξέρω, συνδέεται πάρα πολύ και με την αγωνιά στο Ζήση μετά.
0: Ναι, με τον Βαρεχάο λες.
1: Με τον Βαρεχάο. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Και έχει μείνει αλυσμόν, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, δεν έχετε διαβάσει, η τελευταία του ομιλία στα αποδυτήρια στην Ατλάντα όταν αποσύρθηκε από την Εθνική. Μέσα στα αποδυτήρια.
1: Είχαν βγει στο Final Four, είχαν πάει τότε. Στους τέσσερις νομίζω είχαν περάσει. Το 96 στην Ατλάντα στους Ολυμπιακούς.
0: Μπράβο,
1: ναι, στους τέσσερις είχαν φτάσει.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, είχαν φτάσει στους τέσσερις που και για τότε για την Εθνική ήταν κάτι απίστευτο. Να το πα στους τέσσερις και να παίξει με την Αμερική πάλι. Και με την Αμερική τώρα πια Αμερική. Θυμόμαστε όλοι τους παίχτες που είχε έτσι.
0: Δεν τους ζητάω.
1: Οπότε ναι, είναι αυτό που είπε και ο Θοδωρής είναι, και ο Νόντας, είναι ένα τεράστιο βήμα για την περιοχή για να μπορεί να της έρθει η ευκαιρία να φιλοξενήσει ένα τέτοιο άνθρωπο και το να τον τιμήσει. Προσύνα
0: και όλα στην ίδια την ομάδα τους.
1: Βέβαια.
2: Και αυτό τώρα, το συγγνώμη διακόπτω και όλα σε αυτό που και ο Ρίγας, πρέπει να το καταλάβουμε και όλοι, γιατί και εμείς ακόμα, γιατί το ζούμε καθημερινά, ο Νόντας, ο Ρίγας, όλα τα παιδιά στην ομάδα, εγώ, ο Τάσος, ο Γιώργος. Αυτό που γίνεται όλο αυτό το καιρό τώρα στην Εδιψώ, τελευταία χρονιά, καθόμαστε και συζητάμε τώρα ένα δεκάλεπτο για τον Παναγιώτη Γιαννάκη ότι θα έρθει στην Εδιψώ. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι τεράστιο και είναι και όλο αυτό που γίνεται μια ομάδα σε ένα δήμο 20.000 κατοίκων, σε μια περιοχή 2.000 κατοίκων, στην Εδιψώ, να παίζει στη Β' Εθνική, να διεκδικεί άνοδο. Να το ευχαριστηθούμε κάθε μέρα, να το ζούμε και εμείς από μέσα και ο κόσμος, γιατί δεν υπάρχουν και γενικά στον αθλητισμό και στην επαρχία πάρα πολλές ευκαιρίες τέτοιες να αναδεικνύονται ομάδες. Και θεωρώ είναι καλό και να το λέμε και να το ρουφάμε, να το πω έτσι, καθημερινά.
0: Θεωρείς, τώρα πριν ήθελα να σου το ρωτήσω αλλά με την κουβέντα μου διέφυγε, θα μπορούσε, το κάναμε, σταθήκαμε λίγο, η ώρα λίγο να

0: είναι και στη δικιά μας επιλογή τι θα κάνουμε, αν θα, πώς θα γυρίσουμε από εκεί και πέρα. Να καταλάβετε, τώρα στην Πάτρα παίξαμε 2 η ώρα και τρέχαμε να προλάβουμε το καράβι των 9 από Γλύφα. Έχουμε αυτές τις αντικειμενικές δυσκολίες.
1: Αυτό που μπορώ να προσθέσω μόνο σε αυτό είναι, επειδή φιλοξενείς την ομάδα, πας και με την ανάγκη της φιλοξενούμενης ομάδας. Όπως εμείς κάθε εβδομάδα συνεννοούμαστε εκτός έδρας στο ότι, ξέρετε κάτι, να φτιάξουμε την ώρα λίγο γιατί υπάρχουν τα δρομολόγια, έτσι ώστε τα παιδιά να μην κουραστούν. Έτσι πας και με τη φιλοξενούμενη ομάδα που έρχεται εδώ, να προσπαθείς να τη βοηθήσεις να παίξει κάποια ώρα που να μπορεί να προλάβει το τελευταίο από εδιψό. Οπότε, αν η φιλοξενούμενη ομάδα φυσικά πει ότι, ξέρετε κάτι, εμένα δεν με νοιάζει, θέλω να παίξω απόγευμα και γυρίσω από γύρω, από Εύβοια, τότε μόνο αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Αλλιώς, ναι, δυστυχώς δεν γίνεται.
2: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της απόψινης εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω, Θοδωρή, εσένα, τον Όντα και τον Ρίγα που ήσασταν μαζί μου. Να ευχαριστήσω επίσης για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ευχηθώ τα καλύτερα. Κουράγιο και δύναμη, γιατί είναι μια προσπάθεια πραγματικά η οποία είναι αξιέπαινη, δεν το συζητάω, μας κάνει περήφανους μπασκετικά, προβάλλετε και τον τόπο, από το δικό σας μετερίζει. Εμείς θα ανανεώσουμε ραντεβού καλώς εχόντων των πραγμάτων για την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου ήταν ο Κώστας Χατζής, στο μικρόφωνο ήταν ο Ανδρέας Φαδάκης. Να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Καλό βράδυ.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές.
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλζον Ονείρων, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Έρχονται και τη Γαρμπή Εσένα μόνο σε ρεμίξ, Νίκος Απέργης Αυτά τα Χίλια, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και τα αγαπημένα σας τραγούδια να παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. 6980 19 21 51. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πέτρου. Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν Πάνο Σκιάμος, Ανοιχτή ακρόαση για την ευτυχία. Έρχεται αμέσως τώρα ο Θοδωρής Φέρης με Το είπες για τον Παύλο και αμέσως μετά Νίκος Μακρόπουλος, Σε θέλω παράφορα για τη Βαρβάρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε

Νύχτα στα FM.

βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Στέφανου, Σταβέντο και Ευαγγελία Γλυκό Μεθύση, ενώ λίγο πριν ήταν η Αναβίση με το Όχι Γιατί για την Νίκη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Θεοδόρας, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

Την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας περίπου μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το «Με ξόδεψες» για τον Ανδρέα, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος, «Ο καθρέπτης για τη ζωή». Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. Σαν σήμερα το 1912 έχουμε την απελευθέρωση της Λίμνου από τον ελληνικό στόλο με επικεφαλής τον άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Σαν σήμερα το 1973 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Σαν σήμερα το 1998 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαμαράγκου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Όλγας, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.

0: ό,τι και να.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος Προχήδης.
1: 100,4.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δε ρωτώ. Ό,τι κι αν έγινε, ξεχνάω. Κλείνω πλέον.